Κράτη μου και εσύ ακόμα και κάτι, 8 ώρα και 56 μινούτους, γελουσίλε. Και κάτι και σημαίνει κακό, είναι να κοπέει αμήν του μοκλή μια γετόγκα, γατζιμίνρου, είναι αλτσίγου, είναι σέις. Όμου γαγκέμα, είναι οτούμπρου, μαγα, 2 μίλι, είναι αβίντσέις. Μη του μοκλή γετόγκα μου και εσύ, είναι όγκολο καλά, και κάτι, είναι ζι 11, 54 μινούτους. Και κάτι κανγά γιολοβέτσο αμενικάκο από χινιακού τσιουλάγκα νι βατουμιγιόλ κουάτς κουλίμι νια γιτσούγκο. Κομμακύρα λουέ έκου και κάτι νια τζινόφιάρ σινόμπα σύμπι αβά ένα μαναμά χουγκο μανατάκο κουτσίντσα αμά που τουίνι. Κουλέντρα έτα μου νιγκάμι χουγκο νιαμά χουγκο αγένα λαπισά κουχι κάτι νια τζιδεϊσάρες γάμ χουγκο για ίνιαμπάνι. Au lu amba nisinya dzinzimu kaona nga tsahwane inamba nisakala ku vinya dzideshare shtesh tamana mahungu aya ma ambarke tukulimi inya yitunga

Φάμε να το καλά κασκαρίου σε αφήνει 3 ώρες. Είχαμε λόγω αφήνει 3 ώρες, είναι 10 μινούτους, τα βήχ, τα μνήκα. Αλόγλωκου, όταν μα φάμε λόγω μου στρατή είναι χίκου, πίντα. Είχαμε 3 ώρες, είναι 30 μινούτους, κουταβή, ούτιμ ζουρνάλ, κουσκαλά καμά που ούτσου, έγκαδεια, νασιονάλ. Μα κουν χλούσες με το ματεριάλ, καουσού γαγε μου, θα μου γανά μήνα αρμήντο μας σύγκ. Ζήγανε ούτε λαχού τσάκ, λόγω αμπτυρλέι, η καρέ μη τσικαλέλα, χετίν γέλα λέτη, τι λαβέ κυλέκο. Αλλά κάνια κουλουστά κουφίντι ούμα ώρες κουταβέ μαχούγκ κουσκαλά καμά πούτσιν κατέ νασιονά. Λαβίτουν ζε αρμίντου μας σύγκριτ κόντα δεν κασίναν ζε ούλι λίτ. Λέψε οι 20 ώρες είναι 57 μινούτους.